σπεσμένη. Πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

ξαναπάμε στα καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πέτρα που ήτανε φαντάσου και στη

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

είπα έτσι στα αστεία, πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά δεν ζητήσαμε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Hello, χαμηλές τιμές παντού.
4: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μορομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις,
7: σχόλια,
6: συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

have to discover a way to live.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 12 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1829, τα ελληνικά στρατεύματα νικούν τα τουρκικά στο στενό της Πέτρας Βοιωτίας. 1906, ο πρίγκιπας Γεώργιος παραιτείται από ύπατος αρμοστής της Κρήτης. Οι μεγάλες δυνάμεις τοποθετούν στη θέση του τον Αλέξανδρο Ζαΐμι. 1943. Οι αντάρτες της οργάνωσης Εθνικές Οργανώσεις Κρήτης του καπετάν Μανώλη Μπαντουβά αντιμετωπίζουν με επιτυχία ισχυρές δυνάμεις των Γερμανών στο Ηράκλειο. 1944. Γεννιέται ο τραγουδιστής της αγάπης, Barry White. 1953. Ο Τζον Κένεντι παντρεύεται την Τζάκη κατά κόσμον Ζακλίν Μπουβιέ. 1986. Πεθαίνει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, σημαντικό πολιτικό πρόσωπο με πλούσια πνευματική δράση.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
6: Κανάκι κουρού τυροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Παίχτες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.

βίζω τυφλά με λέξεις και έργια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί σε θέλω γιατί με κάνεις να τρέ από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά, σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελά.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Σκάσει αρχείο, αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο. Στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα, μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή χωρίς ζωή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
4: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μωρομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις.
6: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλό Σαββατοκυριακό. Συντονισμένοι πάντα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3 FM, στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νάξου μας, στο σταθμό του Αιγαίου Πελαγούς μας. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη Πορτάρα, από το πανέμορφο νησί της Αξάς μας, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισες, για όλους τους αιγιοπελαγίτες και τις αιγιοπελαγίτισες. Μια καλημέρα αξώτικη, αιγιοπελαγίτικη σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη, από τον ομφαλό της Γης, την Άξο και το Αιγαίο, για ολόκληρη την Οικουμένη. Νησιώτικες καλημέρες, αξώτικες καλημέρες, αιγιοπελαγίτικες καλημέρες στους ομογενείς μας, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Οκεανία. Καλημέρα στο μακρινό Cape Town, στο South Africa, στην Νότια Αφρική που μας ακούνε. Στους ομογενείς μας στη Νέα Υόρκη, στο Radio Historia που αναμεταδίδει πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων. Και φυσικά στο φίλο μας τον Γιώργο, στο Radio Greece, στη μακρινή Μελβούρνη, που επίσης και εκεί, στο Radio Greece, αναμεταδίδει ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Ευχαριστούμε τους ομογενείς μας σε όλο τον κόσμο που ακούνε το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Και μια καλημέρα αξώτικη, νησιώτικη, αιγιοπελαγίτικη στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Μια καλημέρα στους επισκέπτες μας, στους τουρίστες μας. Ευχαριστούμε που επέλεξαν τις Κυκλάδες για τα μπάνια τους και τις διακοπές τους και τους ευχόμαστε καλά να περάσουν.
1: Αυτό το Σάββατο χορεύεις κι όλοι εσένα.
0: Συντονισμένοι λοιπόν πάντα στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νάξου, στο σταθμό των Κυκλάδων, στο σταθμό του Αιγαίου, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Είναι η καθημερινή τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Επί 37 ολόκληρα χρόνια, 10 με 12, Δευτέρα έως και Σάββατο, μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες.
1: Να πούμε αύριο.
0: Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες», ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου Λευκιανή Παριανή σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, βράχος και στη ζωή, βράχος και στο επάγγελμα, εδώ δίπλα μου σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας μηνύματα στο Viber, SMS και βεβαίως mail στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο www.triandafyllidis@gmail.gr. Στη ραδιοφωνική ομάδα του «Καλημέρα Κυκλάδες» και η καλή μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στην άρχη συνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα «Καλημέρα Κυκλάδες» βγαλμένο μέσα από την καρδιά μας. Απολαύστε τη ζωή, η ζωή είναι πανέμορφη κυρίες και κύριοι, ο καιρός είναι θαυμάσιος, η θάλασσα είναι αρκετά ζεστή, χθες είχα πάει με τη σύζυγο για μπάνιο. Εμένα μ' αρέσει πολύ και ο Σεπτέμβριος μήνας, γιατί ξέρετε έχει σπάσει ο πολύς τουρισμός, ωστόσο έχουμε τουρισμό, η θάλασσα ακόμα είναι ζεστή και μπορείς να απολαύσεις τα μπανάκια σου. Μπορείς να βγεις το βράδυ, να πας στο ταβερνάκι σου, να φας, να βγεις με την παρέα σου, με τους φίλους σου. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλες, καλό Σαββατοκυριακό σε όλους. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, τηλεόρασης όλων των ιντζών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας και φυσικά ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς τώρα στην Άξο μας, στις πιο φθηνές τιμές. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Ήσυχος ο καιρός, ζεστή η θάλασσα. Για δέστε τι πανέμορφη είναι η χώρα σήμερα. Δέστε το κάστρο, την παλιά πόλη, τη σχολή Ουρσουλινών. Η πορτάρα μας, αυτή η πορτάρα πως μας κοιτάζει. Η Μυρτιδιώτισσα, υπέροχη και η παραλία εδώ στη χώρα της Νάξου μας. Υπέροχη η χώρα της Νάξου, υπέροχα τα χωριά του νησιού μας. Γι' αυτό λέμε σαν την Νάξο πουθενά στον κόσμο. Σαν τα Κυκλαδονήσια πουθενά στον κόσμο.

Και η πρώτη καλημέρα τη φίλη μας τη Λιδία από Ερμοπολισσίρου. Καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Πανεμορφή Τίνο. Πάρα πολλοί κόσμος μου λέει, χαμός γίνεται στην Τίνο.

μια καλημέρα σε όλους λοιπόν εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, τον Τριανταφυλλό Τριανταφυλλίδη και τους 101,3 FM στέρεο. Με χαρά, χαμόγελο, με αισιοδοξία ξεκινάει η μέρα σήμερα. Να ευχαριστήσω και την καλή μου γυναίκα, τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, η οποία μας έφτιαξε έναν υπέροχο πρωινό καφέ. Και να ευχαριστήσω και την κόρη μας, τη Σεμνή, η οποία έφτιαξε και έφερε με τα χεράκια της ένα υπέροχο κέικ. Ήδη έχω τσακίσει δύο κομμάτια κέικ. Είμαι γλυκαντζής, πώς να το κάνουμε. Όταν βρίσκεσαι μόνη. Ρε παιδί μου, το γλυκό σε ανεβάζει, όπως και να το κάνουμε. Κι αν αυτό που θέλες, μια φορά έχει φύγει. Μια καλημέρα από τις Λευκές της Πάρου. Καλημέρα σε όλους τους Λευκιανούς και τις Λευκιανές. Καλημέρα στην Πάρο, καλημέρα στην Αντίπαρο. Καλημέρα σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων μας. Και πάω, όπου με πάει καρδιά. Είχαμε και τους αγιασμούς των σχολείων. Η Σεμνή και το kikladeslive.gr βρέθηκαν εδώ. Ρεπορτάζ υπάρχει για όλα τα Κυκλαδονήσια, όπως και εδώ στο νησί μας. Ο δήμαρχός μας, ο Δημήτρης Ολιανός, παραβρέθηκε, όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, να πούμε, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μέσα από το kikladeslive.gr, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Έστειλε το καλή σχολική χρονιά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Ευχές λοιπόν για τη νέα σχολική χρονιά από το βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι. Οι βουλευτές Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή φίλη Κατερίνα Μονογιού επίσης έστειλε τις δικές της καλημέρες. Και μια καλημέρα να στείλουμε και εμείς τον καλό φίλο, τον Δήμαρχο Μικόνου Χρήστο Βερόνη, που ακούει αυτή την ώρα τι άλλο ραδιοφωνία των Κυκλάδων. Καλημέρα Χριστό. Καλημέρα στο Χρήστο Βερόνη που μας ενώνει μια οικογενειακή φιλία δεκαετιών. Ο δήμαρχος της Νάξου, Δημήτρης Λιανός, στο δικό του μήνυμα και στη δική του προσωπική σελίδα έκανε τη δική του ανάρτηση. Το πρώτο λοιπόν κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς ήταν μια νέα αρχή για μαθητές, εκπαιδευτικούς, αλλά και από δύο παρεμβάσεις που αφορούν την προσχολική εκπαίδευση σε Σχοινούσα και Γλινάδο. Στη Σχοινούσα, όπως λέει ο Δημήτρης Λιανός, άρχισε να λειτουργεί το νέο κτίριο του νηπιαγωγείου, προσφέροντας τα παιδιά της Σχοινούσας ένα σύγχρονο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για τα πρώτα χρόνια της σχολικής τους διαδρομής. Αλλαγή και στο Γαλανάδο, το κτίριο που μέχρι πριν από λίγο στέγαζε το Δημοτικό Σχολείο αξιοποιείται πλέον ως νηπιαγωγείο. Η επαναχρησιμοποίηση της σχολικής εγκατάστασης επιτρέπει στο κτίριο να εξακολουθήσει να υπηρετεί την εκπαίδευση. Ο Δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός, ολοκληρώνει τα όσα λέει με ευχές προς τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η ανάρτηση λοιπόν του Δημάρχου Δημήτρη Λιανού πλημμύρισαν ξανά τα σχολεία μας με παιδικές φωνές και χαμόγελα. Μια νέα αρχή για τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους. Φέτος η σχολική χρονιά, λέει ο Δημαρχός μας, ξεκινά με δύο σημαντικές αλλαγές στις σχολικές μας υποδομές. Στη Σχοινούσα λειτουργεί πλέον το νέο κτίριο του νηπιαγωγείου, προσφέροντας στα παιδιά ένα σύγχρονο και κατάλληλο χώρο για τα πρώτα τους σχολικά βήματα. Στο Γαλανάδο, το σχολικό κτίριο που μέχρι πρότινος φιλοξενούσε το Δημοτικό Σχολείο αξιοποιείται πλέον ως νηπιαγωγείο, δίνοντας μια νέα δυνατότητα για την προσχολική εκπαίδευση στο χωριό. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των νησιών μας μια καλή, δημιουργική και γεμάτη όμορφες στιγμές σχολική χρονιά. Καλή αρχή, λέει ο Δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και φίλος της οικογένειας Μαρούλη και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, Δημήτρης Λιάνος.

καλημέρα στο δημαρχό μας, στο Δημήτρη Τολιανό λοιπόν. Μια καλημέρα και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδείας και επίσης καλό μας φίλο, το Φώτη το Μαυρομάτι. Μια καλημέρα στον αντιδήμαρχο και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Ο Βαγγέλης Κατσαράς μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων έστειλε χθες και τις δικές του ευχές για καλή σχολική χρονιά. Καλημέρα Βαγγέλη. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας Νάξου, ο Μάκης ο Μαυρογιάννης, καλή σχολική χρονιά.

μια καλημέρα από Σκηνούσα. Καλημέρα μου λέει για τον υπουργό μας, τον Γιάννη Δοβρούτσι. Καλημέρα στο δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα και σε εσάς, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Καλημέρα σε Σκηνούσα, Δονούσα, Κουφονήσια, Ηρακλιά. Καλημέρα στην Αμοργό μας. Καλημέρα στο Εξπρές Κοπελίτης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

Και μια φίλη, κυρίες και κύριοι, από τη Μάρπισσα της Πάρου, μαρπισσέικες καλημέρες. Πάντα μου λέει, σας θέλω έτσι αισιόδοξους. Μας γεμίζετε πάντα χαμόγελο.

Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Γιατί επί 18 συναπτά έτη, όπως μου λέει μια φίλη ακροάτρια, 18 χρόνια σας ακούω. Σας άκουγε όμως, μου λέει, άλλα τόσα και η μάνα μου και ο πατέρας μου. Σας άκουγαν και οι παππούδες μου, μου λέει. Τρεις γενιές, ραδιοφωνία Κυκλάδων, τρεις γενιές, καλημέρα Κυκλάδες, Τριανταφυλλίδη.

Μια καλημέρα από Μήλο. Καλό πρωινό από Κίμολο. Καλημέρα από Άνδρο. Καλημέρα από όλα τα νησιά. Η φίλη Μελίνα. Καλό Σαββατοκύριακο από την Ερμόπολη της Σύρου. Πολλοί κόσμος μου λέει στη Σύρο και Έλληνες και ξένοι τουρίστες. Πάντα μαζί μας στο kiklades.live.gr. Το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το site των αποκλειστικών ειδήσεων. Το μοναδικό site με δική του τηλεοπτική εκπομπή Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα ήρθε η Σέμνη Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papaki.kikladeslive.gr. Μια καλημέρα έχουμε από Άνω Σύρο, από το φίλο και τη φίλη. Καλό πρωινό από τη Σύφνο. Πάρα πολλοί κόσμος μου λέει και εδώ στο νησί της Σύφνο. Ο καιρός είναι θαυμάσιος, το καλοκαίρι συνεχίζεται. Υπέροχος ο καιρός λοιπόν, τα πάντα υπέροχα, υπέροχες και οι παραλίες μας και Έλληνες και ξένοι εδώ στα νησιά μας. Και η ραδιοφωνία Κυκλάδων πάντα τους 101,3, ο σταθμός του Μαρούλη πάντα θα σας συντροφεύει. Καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, μια καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό, καλημέρα στο Μιχάλη τον Μαρούλη και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων.

0: Λοιπόν, στο kiklades.gr να δούμε τι γράφει σήμερα.
1: Να κρύψω και κανείς να μην το βρει.
0: Σεμνή και το kiklades.gr ξεκινάνε με μια είδηση που σοκάρει σήμερα.
2: Χωρώ, γέλα κι εσύ.
0: Γράφει λοιπόν η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Αντίπαρος έφυγε από τη ζωή ο δήμαρχος Αναστάσιος Φαρούπος. Βαρύ πένθος στην Αντίπαρο, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, προκαλεί η είδηση της απώλειας του δημάρχου της Αντιπάρου Αναστάσιου Φαρούπου. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα, τώρα το πρωί του Σαββάτου, προκαλώντας σοκ και βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αντίπαρο. Ο Αναστάσιος Φαρούπος, εκλεγμένος δήμαρχος της Αντιπάρου, αγαπούσε ιδιαίτερα τον τόπο του και τον υπηρέτησε με πάθος από τη θέση του δήμαρχου, έχοντας καθημερινή παρουσία στα ζητήματα που αφορούσαν το νησί και τους κατοίκους του. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, γράφει η Σεμνή, στους οικείους του και σε ολόκληρη την κοινωνία της Αντιπάρου. Αιωνία η μνήμη του. Σοκάρει η είδηση λοιπόν, που κατά αποκλειστικότητα το kiklades.gr την έβγαλε στον αέρα.

ο παποτηρητής της αδερφής Καθολικής Εκκλησίας και έχει και ένα άλλο αποκλειστικό η Σέμνη. Ο Γιώργος Χατζημάρκος θα είναι και πάλι υποψήφιος περιφερειάρχης. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του kikladeslive.gr, ο περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξομολογήθηκε σε στενούς του συνεργάτες ότι προτίθεται να είναι και πάλι υποψήφιος περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028. Ο κύριος Χατζημάρκος, λένε οι πληροφορίες μας, λέει η Σέμνη, ότι το θέμα δημόσια θα το θέσει μετά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Πάντως ο περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος, χέρι εκτίμησης, γράφει η Σέμνη Τριανταφυλλίδου, και από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και από τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων των νησιών του Νοτιού Αιγαίου, που τον χαρακτηρίζουν άκρος επιτυχημένο, όπως και επιτυχημένη την περιφερειακή αρχή. Πάντως οι πληροφορίες μας, συνεχίζει, αναφέρουν πως ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος κάλεσε και πρόσφατα τους συνεργάτες του να ασχοληθούν με τις αυτοδιοικητικές εκλογές μετά τις εθνικές και στην παρούσα φάση να συνεχίσουν το σημαντικό έργο τους για τα νησιά μας. Αποκλειστικό λοιπόν της Σέμνης, ο Γιώργος Χατζημάρκος θα ξαναείναι και πάλι υποψήφιος περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Γιάννης Βρούτσης, 1,92 εκατομμύρια ευρώ για το νέο ενιαίο δημοτικό σχολείο Κύθνο. Την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 1 εκατομμυρίου 920.000 ευρώ για την κατασκευή του νέου ενιαίου δημοτικού σχολείου Κύθνου στον Μέριχα ανακοίνωσε ο Γιάννης Βρούτσης, κάνοντας λόγο για ένα σημαντικό έργο που απαντά σε αίτημα πολλών ετών της τοπικής κοινωνίας. Ο Γιάννης Βρούτσης αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, λέει η Σέμνη, στην απόφαση, τονίζοντας ότι αποτυπώνει στην πράξη τη στήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προς την παιδεία και τις νησιωτικές κοινωνίες. Σύμφωνα με όσα λέει το kikladeslive.gr που είπε ο Γιάννης Βρούτσης, το Υπουργείο Εσωτερικών προτεραιοποίησε το σχετικό αίτημα της Δημοτικής Αρχής της Κύθνου, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους μέσω του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Όπως λοιπόν λέει ο Γιάννης Βρούτσης και διαβάζουμε στο kikladeslive.gr, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ύψους 1.900.000 ευρώ μετά από εισήγηση και πρωτοβουλία του Γιάννη Βρούτση ως βουλευτή Κυκλάδων και υπουργού για την υλοποίηση του έργου νέου ενιαίου δημοτικού σχολείου του Δήμου Κύθνου στον οικισμό του Μέριχα. Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία αποδεικνύει έμπρακτα, λέει ο Γιάννης Βρούτσης, ότι η παιδεία αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, αλλά και ότι η στήριξη της νησιωτικότητας αποτελεί διαρκή δέσμευση και πολιτική επιλογή. Δήμαρχος της Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης, ευχαριστεί δημοσίως τον βουλευτή Κυκλάδων και υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την διαμεσολάβησή του να δοθεί το 1.920.000 ευρώ για αυτό το σημαντικό έργο στην Κύθνο. Επίσης ο Δήμαρχος Σταμάτης Γαρδέρης ευχαριστεί δημοσίως τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Και ο φίλος ο Νίκος ο Μπουρίτης από την Κύφνο στέλνει τυχνιές καλημέρες. Φίλε Τριαντάφυλλε, ευχαριστούμε δημόσια, μου λέει, μέσα από το σταθμό σου και την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε δημόσια το βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι, που μεσολάβησε και πίεσε για να δοθούν το 1.920.000 ευρώ να αποκτήσει Κύφνος αυτό το πολύ ωραίο σχολείο, μου λέει. Ευχαριστούμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έδωσε τα λεφτά για να γίνει αυτό το έργο εδώ στην Κύφνο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: δημιουργός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης κλιματιστικά και τα πανέξυπνα κλιματιστικά AI, τα οποία και είναι λιγότερο ρεύμα. Στο Μαρούλη φυσικά. Ο ειδικός στον κλιματισμό Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 6944-358-933 και 6970-355-535.
1: Το βλέμμα, ρίχνω το νου μου στο κέντρο.
0: Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Εκεί που πάντα τρένα. Εκεί που πάντα τρένα.

Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είδηση που σοκάρει και ακούσατε εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και το καλημέρα Κυκλάδες. Την είδηση που δεν θα βρείτε σε κανένα άλλο site, σε κανένα σταθμό πουθενά, γιατί είναι η πιο φρέσκια είδηση και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου το έχει. Πρώτο θέμα, στην Αντίπαρο έφυγε από τη ζωή ο Δήμαρχος Αναστάσιος Παρούπος. Κυκλάδες live.gr, το site των αποκλειστικών, το site των αληθινών ειδήσεων στις Κυκλάδες μας. Όλη η ζωή με ψέμα, φευγάτη σε για μπορώ. Σοκ προκαλεί η είδηση αυτή, ένας νέος άνθρωπος

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς.
1: Μια στο μυαλό για να σε φτάσω. Πώς μπορώ τι να βρω για να...
0: Αυτή είναι η ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Μια βουτιά...
0: Είδηση λοιπόν που έβγαλε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το κυκλάδεslive.gr. Κατά αποκλειστικότητα πέθανε ο Δήμαρχος Αντιπάρου τώρα, πριν από λίγη ώρα.

0: Ξεκινάει δικαστική κόντρα μεταξύ του Δήμου Πάρου και φορέων διαχείρισης και λειτουργίας του ΧΙΤΑ, κυρίες και κύριοι.
1: Και ήλιο τη σελήνη.
0: Ο Φόδσα δεν χειραγωγείται, δεν εκβιάζεται και δεν υποκύπτει σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, λέει η άλλη.

λοιπόν που θα βρείτε μόνο στο kikladeslive.gr. Μετά θα αρχίσουν και τα άλλα site βέβαια να το έχουνε. Σεμνή 30 Φιλίδου πρώτη και το kikladeslive.gr πρώτο. Έφυγε από τη ζωή ο Αναστάσιος Φαρούπος.

Όλοι εδώ λοιπόν, είδηση που σοκάρει φίλος ακροατής από Αντίπαρο, είμαστε σοκαρισμένοι. Διαβάσαμε την είδηση στο site της κόρης σου, μου λέει, και εδώ στην Αντίπαρο, που να ξέρεις τι έγινε. Όλοι οι Αντίπαρος, μου λέει, είναι σοκαρισμένοι.

πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Είχαμε προχθές την Πέμπτη το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, που ήταν να γίνει την πρώτη αγωνιστική το παιχνίδι αυτό και δεν είχε γίνει. Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 την ομάδα της Κηφισιάς.

Και περνάμε βέβαια σε αυτό το Σαββατοκυριακό. Στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης είναι η πρώτη αγωνιστική του νέου προπονητή του Ολυμπιακού στο Φάληρο. Σήμερα σε 7 το απόγευμα λοιπόν στον Περέα, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός με νέο προπονητή, τον Αγουέρη στο πάγκο, υποδέχεται 7 η ώρα τον Όφη. Σήμερα στις 9 το βράδυ στο Καφατζόγλιο στάδιο Θεσσαλονίκης ο Ηρακλής υποδέχεται την ομάδα του Ατρομήτου Αθηνών. Αύριο 6 το απόγευμα Καλαμάτα Βόλος, 7 το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Αύριο στις 9 το βράδυ Κηφισιά Λεβαδιακός, αύριο στις 9 Πάο Κάρι στο μεγάλο το ντέρμπι στο γήπεδο Τούμπα Θεσσαλονίκης. Και τέλος αύριο στις 9.30 το βράδυ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ομάδα του Πανετολικού, την ομάδα ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος.

0: Λοιπόν, το θέμα είδηση της ημέρας, ο θάνατος του Αναστάσιου Φαρούπου, ενός νέου ανθρώπου, κυρίες και κύριοι, που έφυγε από τη ζωή.
1: Κι αν μου πες ψέματα, σ' αγαπώ.
0: Και πριν από λίγο, ο Γιάννης Βρούτσης. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr και διαβάζετε Γιάννης Βρούτσης για Αναστάσιο Φαρούπο, δήμαρχο Αντιπάρου. Τάσο φίλε μου, καλό σου ταξίδι. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου στο αξώτικο, στο κυκλαδίτικο site, στο kikladeslive.gr, με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό και προσωπικό μήνυμα. Αποχαιρετά το δήμαρχο Αντιπάρου Αναστάσιο Φαρούπο, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ο κύριος Βρούτσης δηλώνει συγκλονισμένος από την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του στενού του φίλου, σημειώνοντας ότι ακόμα δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει πως ο δήμαρχος ο Τάσος ο Φαρούπος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Όπως αναφέρει, τους δύο άνδρες συνέδε εδώ και πολλά χρόνια μια δυνατή και ειλικρινή φιλία, βασισμένη στην αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη, αλλά και στην κοινή αγάπη τους για την Αντίπαρο και τις Κυκλάδες. Ο Γιάννης Βρούτσης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην αυτοδιοικητική πορεία του Αναστάσιου Φαρούπου από το 2014, όταν εξελέγει για πρώτη φορά δήμαρχος Αντιπάρου, τονίζοντας το ήθος, την εργατικότητα και την αίσθηση ευθύνης με την οποία υπηρέτησε το νησί. Η απώλειά του δεν είναι μόνο μεγάλη για την Αντίπαρο, είναι απώλεια για ολόκληρες τις Κυκλάδες, επισημαίνει ο Γιάννης Βρούτσης. Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η αναφορά του Γιάννη Βρούτση στην οικογένεια του εκλειπώντος και συγκεκριμένα στη σύζυγό του Ζαμπέτα και στα τρία παιδιά του, τον Δημήτρη, τη Βασιλική και τον Αντώνη, στους οποίους ο υπουργός μας και βουλευτής μας Γιάννης Βρούτσης εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή του συλληπιτήρια. Το μήνυμά του ολοκληρώνεται με ένα προσωπικό αποχαιρετισμό στο φίλο του. Τάσο φίλε μου, καλό σου ταξίδι. Θα είσαι πάντα παρόν στις σκέψεις και στην καρδιά μου. Έχει σεμνή στο site της στο kikladeslive.gr και μια φωτογραφία που είναι αγκαλιά ο βουλευτής και υπουργός Γιάννης Βρούτσης με τον άρχοντα, τον πρώτο πολίτη του Δήμου της Αντιπάρου, τον Αναστάσιο Φαρούπο. Γιάννης Βρούτσης λοιπόν για το Δήμαρχο Αντιπάρου Αναστάσιο Φαρούπο. Τάσο φίλε μου, καλό σου ταξίδι.

πάρω. Πηγαίνω τακτικά στην αντίπαρο γιατί έχω δουλειές, μου λέει. Πραγματικά συγκλονισμένη και εδώ στην πάρω. Το διαβάσαμε στο site της κόρης σου, μου λέει, στο kikladeslive.gr, πως πέθανε σήμερα το πρωί ο Αναστάσιος Βαρούπος. Ένας πραγματικά νέος άνθρωπος, οικογενειάρχης, που αγαπούσε την αντίπαρο, μου λέει, αγαπούσε την αυτοδιοίκηση και πρόσφερε στο νησί του.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.

μας πάντα στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Μαγικές νύχτες ευρωπαϊκές. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα παιχνίδια των αγαπημένων σας ομάδων, τα αγαπημένα σύριαλ που ξεκινάνε τις επόμενες μέρες, τηλεπαιχνίδια, talk show και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση στην Άξο μας, στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μαρούλης, ο ειδικός στην τηλεόραση. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αυτά τα οποία είναι πρόσφορα του καταστήματος Μαρούλης. Για να δούμε λοιπόν τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες.

0: αστέρι.
1: Με τις πρωινές ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Καθημερινή. 1 εκατομμύριο αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς. Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη υψηλού συμβολισμού στο Καστελόριζο. Για σένα μόνο. Περνάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Μέτρα πρώτων πυλών. Η Ελλάδα προτείνει στην Κομισιόν τη θέσπιση ευρωπαϊκής ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη. Μετά την εφημερίδα Ο Λόγος, σειρά έχει η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ξεκάθαρο δίλημα μετά τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ. Με τη σταθερότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Την ερχόμενη Πέμπτη ανοίγει τις πύλες του στη Θεσσαλονίκη. Μετά το ριζοσπάστη ολοκληρώσαμε τις πρωινές, πάμε στις απογευματινές εφημερίδες και ξεκινάμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στον αγιασμό σχολείου του χρόνου, είπε ο Πρωθυπουργός, μέσα από ένα σχολείο θα έχουμε ξεπεράσει τα 1000 ανακαινισμένα σχολεία. Πρώτο κόμμα στις γκάφες, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα. Παγκόσμια βάση δεδομένων με τα μαργαριτάρια των στελεχών του Αλέξη. Η εφημερίδα των συντακτών. Παγίδα υπέρ των φάντσι νέες ψηφιακές διαθήκες. Μετά την εφημερίδα των συντακτών, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά, η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones. Τα σενάρια που αποκλείουν τη δεύτερη κάλπη. Κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή.
2: Η σκιά σου είναι εδώ.
1: Ελεύθερος τύπος. Κτηματολόγιο, αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις.
2: Και μια βόμβα.
1: Η γιατρός του Μαζονάκη ρωτούσε το AI για το πώς να επαναφέρει το Μαζονάκη. Οι συμβολισμοί της επίσκεψης Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Στα χέρια της Εσπρέσο η δικογραφία φωτιά που καίει το ζεύγος των γιατρών. Οι σκοτεινές ώρες του Μαζό. Τα 42 λεπτά στο μηχάνημα πλασμαθαίρεσης και τα ευρήματα στα υφασμάτινα καλύματα του καναπέ. Θεσσαλονίκη. Θα έρθει στα αναστραπή, θα έχει η πόλη γιορτή. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Πρώτο κουδούνι για 220.000 μαθητές στην Κεντρική Μακεδονία. 11 Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ τίμησαν την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο 25 χρόνια μετά.
3: Η αγάπη μια στιγμή στο λίγο.
1: Η εφημερίδα Contra News. Χτύπησε τα 108 δολάρια το βαρέλι η τιμή του μαύρου χρυσού. Παγκόσμια κρίση. Συναγερμό στην Ευρώπη για ενεργειακό Αρμαγεδόνα.
2: Τρελαίνομαι.
1: Πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Η εφημερίδα Στο Καρφί. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Και μετά την εφημερίδα Στο Καρφί, μια εφημερίδα που στηρίζει Ανδρουλάκη και Πασόκ, στην εφημερίδα Ανεξάρτητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 3 μέρες στο Καστελόριζο. Τι μηνύματα στέλνει από εκεί. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Σύνδαλμα, λέει ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Κόκκινος πρωταθλητής. Με νέο πνεύμα, νέο προπονητή, με νέους παίκτες, μια γροθιά για νέο ξεκίνημα. Σπάει τα κοντέρ ο Μπέιλι. Βόστον Σπορ. Ζητάει χρόνο, νέος προπονητής. Μίλησε ο MVP. Ώρα για σπορ. Ενδεκάδα που τρομοκρατεί. Φωτογραφία εδώ των coach της Ένωσης. Λάισπορ, στίγμα Αλγκουαφίλ του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Βάρκα για το χειμώνα. Πάμε Θεσσαλονίκη, εφημερίδα Φόρτσα. Το πλάνο για τη νέα τούμπα του Ιβάν Σαββίδη. Οικονομικές εφημερίδες, η ναυτεμπορική ελκυστικότερη όρη συμμετοχής σε δημόσια έργα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο. Mega Deals. Η Eurobank στο ραντάρ των συγχωνεύσεων. Η εφημερίδα Κεφάλαιο. Μέγενη αβεβαιότητα επιτοκίων πληθωρισμού. Πάει καλά η ελληνική οικονομία, αναφέρουν Γάλλοι και Γερμανοί οικονομολόγοι. Η εφημερίδα Ταχυδρόμος, παιδί 9 ετών θύμα βιασμού. Η εφημερίδα Δημοκρατική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, στην πρώτη γραμμή της πατρίδας. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Πάρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες το πρωί σε σχολεία στον Αγιασμό. Τι μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός για νέα σχολεία που θα φτιάξει η κυβέρνηση σε όλη την Ελλάδα. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης.

0: στο φαρμακείο Γεωργία Καβούρα Μαρούλης θα βρείτε ό,τι φάρμακο έχετε ανάγκη. Στο φαρμακείο Γεωργία Καβούρα Μαρούλης θα εκτελεστεί η φαρμακευτική συνταγή σας μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να κουραστείτε και χωρίς να περιμένετε, με ευγένεια. Όπως επίσης εκεί θα βρείτε ό,τι μάρκα καλλιντικών εσείς θέλετε στις πιο φθηνές τιμές. Το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου και των Κυκλάδων με άμεση εξυπηρέτηση. Φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης.
1: Θέλω να ξέρεις ότι...
0: Στην παραλία, στο λιμάνι της Νάξου μας.

1.920.000 ευρώ λοιπόν, μετά από πιέσεις του Γιάννη Βρούτσι, δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το νέο δημοτικό σχολείο στο Μέριχα της Κύθνου μας.

θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες 5η 10 του Σεπτέμβρη, προχθές 5η 10 του Σεπτέμβρη στην Άξο μας, με μια 41χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της. Το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό χώρας

γαλλική εφημερίδα Le Figaro, μια καθαρά δεξιά εφημερίδα που γράφουν δεξιοί δημοσιογράφοι, αναφέρει ότι ίος είναι στις απρόσμενες Κυκλάδες. Το δημοσίευμα παρουσιάζει την Ίω, ένα νησί που προσφέρει ένα εντυπωσιακό ευρυφάσμα δραστηριοτήτων, συνδυάζοντας μερικές από τις ομορφότερες αμμώδεις παραλίες του Αιγαίου.

Καλημέρα σε όλα τα νησιά μας. Μια καλημέρα το φίλο μας τον Ηλία το Γαβιώτη από Ερμόπολη Σύρου. Ηλίας Γαβιώτης, χρόνια πρόεδρος νομαρχιακής Νέας Δημοκρατίας, πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος δήμαρχος του Δήμου Ερμόπολης κάποτε το 90, άνθρωπος της οικογένειας Μητσοτάκη, ένας καθαρός πατριώτης δεξιός. Ο Ηλίας ο Γαβιώτης μου λέει: έχουμε τον καλύτερο πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα μάτια μας και το Μητσοτάκη, μου λέει από τον καλό φίλο τον Ηλία τον Γαβιώτη.

Βρέθηκε νεκρός λοιπόν ο δημάρχος της Αντιπάρου. Ο θάνατός του προκαλεί βαθιά θλίψη στην κοινή γνώμη της Αντιπάρου. Ο Αναστάσιος Φαρούπος είχε εκλεγεί ως δήμαρχος σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, 14, 19 και 23. Ο Αναστάσιος Φαρούπος γεννήθηκε στην Αντίπαρο το 1965, αποφύτησε από το Λύκειο Πάρου το 1982. Από τον Οκτώβριο του 5 δούλευε στο Υπουργείο Οικονομικών και για τρεις συνεχόμενες θητείες εκλεγόταν δήμαρχος στην Αντίπαρο. Ο Αναστάσιος Φαρούπος ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Ο ιδιοκτήτης και διευθυντής της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, Μιχάλης Μαρούλης, και όλοι οι εργαζόμενοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια τόσο στην οικογένειά του όσο και σε όλη την Αντίπαρο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας, και τα μεγάλα και τα μικρά νησιά. Να ευχαριστήσουμε τον Φίλιππο από την Κύθνο, στέλνει τις δικές του κυθνέικες καλημέρες. Μια καλημέρα από τον τέος Δήμαρχο Μήλου, το φίλο το Γεράσιμο το Δαμουλάκη, μας ακούει στο ξενοδοχείο του, στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου του, στο νησί της Μήλου, και μας στέλνει και εκείνος τις μιλέικες καλημέρες. Από το φίλο το Γεράσιμο το Δαμουλάκη, τέος Δήμαρχος Μήλου, γνωστός μιλιός ξενοδόχος, μιλέικες καλημέρες.

σάκα. Πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, στο kikladeslive.gr. Στο kikladeslive.gr θα βρείτε τα πάντα, ομάδες του Facebook και βεβαίως όποια είδηση γίνει σε οποιαδήποτε κυκλαδονήσει, τη μαθαίνετε πάντα πρώτη και κατά αποκλειστικότητα στο kikladeslive.gr. Το site που αποτελείται από 100% επαγγελματίες.

Έχει γράψει σε μνή ένα πολύ ωραίο άρθρο στο site στο kiklaveslive.gr με καθαρή ματιά. Σοβαρό λέει προβληματισμό προκαλεί η απόφαση για το 2027, σύμφωνα με την οποία η παραλία της Αζολίμνου δεν χαρακτηρίζεται ως πολυσύχναστη, γεγονός που σημαίνει ότι δεν προκύπτει υποχρέωση για παρουσία ναυαγοσώστη κατά τη θερινή περίοδο. Το θέμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα μετά και το πρόσφατο περιστατικό στην παραλία της Αζολίμνου, όταν νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της μέσα στη θάλασσα και χρειάστηκε άμεση κινητοποίηση για τη διάσωσή της. Και δεν είναι το μοναδικό συμβάν που έχει καταγραφεί γράφει τα τελευταία χρόνια σε μια παραλία με αυξημένη επισκεψιμότητα κατά τους θερινούς μήνες. Για το λόγο αυτό η απόφαση να μην συμπεριληφθεί η Αζόλυμνος στις πολυσύχναστες παραλίες για το 2027 δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Η Πέρναβαγοσώστη και η κοινότητα του Μάνα. Ο πρόεδρος της κοινότητας και το τοπικό συμβούλιο έχουν τοποθετηθεί υπέρ της ναυαγοσωστικής κάλυψης της παραλίας. Στο kiklaveslive.gr λέει η Σεμνή, δεν διστάζουμε να παίρνουμε θέση όταν το απαιτεί το συμφέρον των νησιών μας. Με θάρρος, υπευθυνότητα και με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια και το καλό των τοπικών κοινωνιών.

11 και 23 πρώτα λεπτά. Πάντα ραδιοφωνία. Πάντα στους 101,3. Το αξώτικο, το κυκλαδίτικο, το αιγιοπελαγίτικο, το μαρουλίστικο ραδιόφωνο. Ο σταθμός του Μαρούλι. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη χώρα της Νάξου μας, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισες, για όλους τους κυκλαδίτες και τις κυκλαδίτισες, για όλους τους αιγιοπελαγίτες και τις αιγιοπελαγίτες.

στην Ερμόπολη της Ήρου τη συνεδρίαση των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων όλης της χώρας. Βρίσκεται και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Χαιρετισμό απίθυνε και ο Δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και καλός μας φίλος ο Αλέξου Αθανασίου.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

πάντα κοντά μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Διζαϊνάτα ευρωπαϊκά, μοντέρνα, στις πιο καλές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Έχουμε και τη γιορτή της πατάτας της Νάξου, στη 17η διοργάνωσή της. 100 χρόνια ιστορίας, παραγωγής και προσφοράς στην Νάξο και στους ανθρώπους της. 100 χρόνια δίπλα στον Ναξώτη αγρότη και κτηνοτρόφο, με την νέα Νάξου να συνεχίζει να στηρίζει και να αναδεικνύει τα αξώτικα προϊόντα. Την ώρα που η Ας Νάξου γιορτάζει τα 100 χρόνια, αγαπημένη μουσική ενώνονται για ένα μεγάλο αξώτικο γλέντι. Ελένη Λεγάκη, Μαρία Σκουλά, Γιάννης Βιτζιλέος, Στελίνα Κονιτοπούλου. Τέσσερις αγαπημένες φωνές και μουσικές διαδρομές της Νάξου μας συναντιούνται για να γεμίσουν το λιμάνι μας με τραγούδια και χορό. Άφθονο φαγητό, λαχταριστές πατατογεύσεις θα προσφέρονται στον κόσμο με ένα πρωτότυπο και άκρος νησιώτικο τρόπο, μέσα από παραδοσιακά καΐκια τα οποία θα μετατραπούν για μια βραδιά σε ξεχωριστά σημεία σερβιρίσματος δίπλα στη θάλασσα. Με την πορτάρα φωτισμένη στο βάθος, τα καΐκια γεμάτα αξώτικες γεύσεις και το λιμάνι μας να πλημμυρίζει από μουσική και χορό, η 17η γιορτή πατάτας Νάξου θα χαρίσει εικόνες γεμάτες Νάξο Κυκλάδες. Μια βραδιά αφιερωμένη στους αξώτες παραγωγούς, στην αξώτικη γη και στην παράδοση. Μια μεγάλη γιορτή που ενώνει το παρελθόν με το παρόν. Σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, η καρδιά της Νάξου χτυπά στο λιμάνι της χώρας. Είστε όλοι καλεσμένοι, ελάτε να γιορτάσουμε μαζί, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να απολαύσουμε αυθεντικές ναξιώτικες γεύσεις σε μια μοναδική βραδιά κάτω από το φως της πορτάρας. Διοργάνωση Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου.

0: ξεκινήσανε οι αποχωρήσεις από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βασική αιτία της αποχώρησης του Αντώνη Μακρύ, όπως αναφέρει στη δήλωσή του, είναι η απουσία από το πρόγραμμα της Ελλάς της επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης. Την παρέτησή του από το νέο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και την οριστική διαγραφή του από τα Μητρώα Μελών του πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Αντώνης Μακρύς, ένας άνθρωπος με αγώνες κατά της δεξιάς από την Αίτωλο Ακαρνανία. Ο κύριος Μακρύς, ο οποίος στήριζε ανοιχτά Αλέξη Τσίπρα, συμμετείχε και στον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελλάς και χαρακτηρίζει την απόφασή του βαθύτατα πολιτική και ιδεολογική, αφήνοντας αιχμές για τις πολιτικές επιλογές και το πρόγραμμα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Άλλη μια ώρα αναμονή.

Ένας 55χρονος στη Γόρτινα κάτω. Παρέσει ρε κατά λάθος με το αγροτικό του και σκότωσε την 87χρονη μητέρα του, κυρίες και κύριοι.

0: ποτό.
1: Στο Καστελόριζο λοιπόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσης ο Έλληνας ηγέτης, επισκέφθηκε τα μικρά νησιά Ρο και Στρογγύλη. Ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης Κυριάκος Μητσοτάκης από χθες το απόγευμα ξεκίνησε τριήμερη περιοδία στο Καστελόριζο και στις γύρω βραχονησίδες. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με στελέχη και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων, είδε τις νέες εγκαταστάσεις στη Ρο και επισκέφθηκε πυραβλάκατο του πολεμικού ναυτικού στο Καστελόριζο. Κατά την επίσκεψή του στη Ρο, ο Πρωθυπουργός επιθεώρησε τις νέες υποδομές των επιτηρητικών φυλακίων και συνομίλησε με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός της χώρας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρο και επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο λειτουργεί πλέον ως μουσείο. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Πρωθυπουργός μετέβη στο Καστελόριζο, όπου επισκέφθηκε το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού μας ναυτικού. Τα μικρά νησάκια Ρο και Στρογγύλη επισκέφθηκε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη, τον Αρχηγό ΓΕΕΦΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και τους οπλίτες θητείας που υπηρετούν εκεί. Στη Ρο πριν από 2 ώρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα, έργο της Νέας Δημοκρατίας, ξεναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτίριο του φυλακίου, στο εστιατόριο και τα μαγειρία που είναι επίσης νεόδμητα και είχε την ευκαιρία να δει τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των ενόπλων δυνάμεων. Ο Πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρο, της Δέσποινας Αχλαδιώτη, και επισκέφθηκε το σπίτι της που έχει μετατραπεί σε μουσείο. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνοδεύουν οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παπάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Νικόλαος Υψηλάντης. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, επισκέφθηκε ακόμα το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων. Σίγουρα μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι, με πολλά μηνύματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Και μηνύματα και προς το εσωτερικό της χώρας, αλλά και μηνύματα προς τα τουρκικά παράλια και την απέναντι πλευρά.

Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με το Δήμαρχο Μεγής της Κυριονικόλαου Ασβέστη, ενώ αύριο Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Αυτά λοιπόν από το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο Καστελόριζο και στα γύρω μικρά νησάκια και στις Βραχονησίδες. Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει τα δικά του μηνύματα, επαναλαμβάνω, και προς το εξωτερικό αλλά και προς την

χορηγός της εκπομπής μας Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Το μεγαλύτερο κατάστημα σε όλες τις Κυκλάδες. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Miele και Lipier. Ισότιμος συνεργάτης της Euronix. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης δραστηριοποιείται στο νομό Κυκλάδων από το 1977, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον εξοπλισμό και την υποστήριξη κάθε σπιτιού και επαγγελματικού χώρου. Με πολυετή εμπειρία, προσωπική εξυπηρέτηση και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη πριν και μετά την αγορά. Από την επιλογή της κατάλληλης συσκευής έως την παράδοση, την τοποθέτηση και την τεχνική υποστήριξη, στόχος μας είναι κάθε συνεργασία να ολοκληρώνεται με αξιοπιστία, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Όραμα και δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο λειτουργική και πιο ποιοτική. Γιατί εμάς συνδυάζουμε εμπειρία, αξιόπιστα προϊόντα και ουσιαστική τεχνική υποστήριξη, ώστε κάθε λύση να λειτουργεί σωστά από την πρώτη μέρα και να αντέξει στον χρόνο. Εμπειρία από το 1977, πολυετής παρουσία στον χώρο των ηλεκτρικών ειδών και του οικιακού εξοπλισμού, με γνώση και συνέπεια. Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Επιλέγουμε προϊόντα και συνεργασίες που μπορούν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες σε κάθε σπίτι, εξοχικό και επαγγελματικό χώρο. Προσωπική εξυπηρέτηση. Ακούμε τις ανάγκες κάθε πελάτη και προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν στο χώρο, τη χρήση και τον προϋπολογισμό του. Παράδοση και τοποθέτηση. Φροντίζουμε η αγορά να ολοκληρώνεται σωστά, με υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια. Τεχνική υποστήριξη. Είμαστε δίπλα σας και μετά την αγορά, με άμεση αξιόπιστη εξυπηρέτηση όταν τη χρειαστείτε. Μαρούλης, ανταγωνιστικές τιμές. Προσφέρουμε λύσεις με σωστή ποιότητα, αξίας και τιμής. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών για το σπίτι, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, φούρνους, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, μικροσυσκευές και πολλές ακόμα λύσεις, όπως κλιματιστικά και τηλεοράσεις για την καθημερινότητά σας. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρείες και σας βοηθάμε να επιλέξετε τη συσκευή που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας, με σωστή καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση. Ως εταιρεία Μαρούλης αναλαμβάνουμε την παράδοση της νέας σας συσκευής απευθείας στο χώρο σας, με συνέπεια και προσοχή. Παράλληλα μπορούμε να φροντίσουμε για την απομάκρυση και ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής. Η εξυπηρέτησή μας δεν σταματά στην παράδοση. Πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας συσκευής και σας δίνουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες, συμβουλές και προτάσεις για τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Miele και της Lipier στην Άξο μας, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών, με τεχνογνωσία, συνέπεια και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών όπου απαιτείται. Στόχος είναι η γρήγορη και αξιόπιστη αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής σας, με υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη και καθαρή ενημέρωση σε κάθε στάδιο. Συντήρηση επαγγελματικών συσκευών Miele και Lipier. Με τους τακτικούς ελέγχους και προληπτική συντήρηση εξασφαλίζεται το σέρβις, η σωστή και ασφαλής λειτουργία των επαγγελματικών συσκευών σας. Η προληπτική φροντίδα, το σέρβις, βοηθά στην αποφυγή βλαβών, στη βελτίωση της απόδοσης και στην αύξηση της διάρκειας ζωής της συσκευής. Σέρβις Μαρούλης, ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ Miele, καθώς και ανταλλακτικά για πολλές ακόμα εταιρείες όπως Lipier, Aeger, DeLonghi κλπ. Η σωστή επιλογή ανταλλακτικού είναι σημαντική για την ασφάλεια, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Γι' αυτό η εταιρεία Μαρούλης είναι δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει υπεύθυνα. Δορυφορικά και κεραιοσυστήματα. Η εταιρεία Μαρούλης αναλαμβάνει την εγκατάσταση και ρύθμιση δορυφορικών και κεραιοσυστημάτων για κατοικίες, ξενοδοχεία και επαγγελματικούς χώρους. Μαρούλης. Τα πάντα για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2026, αυτονόμου Ιερομάρτυρος και Ιουλιανού, διαβάζουμε στο ημερολογιό μας. Ο ήλιος ανέτειλε στη Μύκονό μας στις 6:59 το πρωί και θα δύσει στην Πάρο μας στις 7:33 το βραδάκι. Η μέρα κερδίζει το βράδυ, αφού το φως κρατάει περισσότερες ώρες της μέρας από ότι το σκοτάδι της νύχτας. Η θάλασσα είναι γαλήνια, οι παραλίες μας πανέμορφες, ζεστό το νερό της θάλασσας. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωί του Σεπτέμβρη ήμουν μαζί σας στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση του Καλημέρα Κυκλάδες, από τη λευκιανή παριανή γυναίκα μου την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που και σήμερα εδώ δίπλα μας ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο, και από την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας, που και σήμερα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε και το kikladeslive.gr για την ειδησιογραφία που μας δίνει καθημερινά σε αυτήν εδώ την εκπομπή και φυσικά σε αυτό το σταθμό, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στερεό. Σας ευχόμαστε ένα καλό, ένα ευχάριστο Σαββατοκυριακό. Σε όσους θα φύγετε να πάτε στο καλό, να έχετε καλές αναμνήσεις και να μας ξανάρθετε. Σε όσους συνεχίζετε τα μπάνια σας και τις διακοπές σας στις Κυκλάδες, να είσαστε καλά. Και μην ξεχνάτε ότι για μπάνια και διακοπές, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος είναι μια πανέμορφη, μια γλυκύτατη περίοδος εδώ για τις Κυκλάδες μας και το Αιγαίο μας. Πολλές πολλές ευχές για ένα καλό, ευχάριστο, χαρούμενο Σαββατοκυριακό. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε τη Δευτέρα, άλλον την Τρίτη. Τη Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί. Ναι, δεν θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα, γιατί είναι του Τιμίου Σταυρού και πρέπει να είμαστε κάπου σε μια θρησκευτική εκδήλωση. Την Τρίτη θα είμαστε μαζί σας στις 10 το πρωί. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό μεσημέρι. Και μπροστά. Καλό Σαββατοκυριακό. Χρόνια πολλά για την εορτή του Τιμίου Σταυρού που έχουμε τη Δευτέρα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζουν τη Δευτέρα. Είναι νηστεία της Δευτέρας του Τιμίου Σταυρού. Μεγάλη εορτή για μας τους χριστιανούς Ορθοδόξους. Το Σταυρό που τον έχει και η ελληνική σημαία. Λοιπόν, καλό πανάκι στην παραλία. Καλό διήμερο. Καλά να περάσετε και καλές βουτιές.

0: FM Stereo.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: μες στα φώτα που βολεύουν, μες στα ρούχα.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε.

0: Αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα φίλησες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
4: Κανάκι κουρούτι ροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα. Αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 12 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα. 1829. Τα ελληνικά στρατεύματα νικούν τα τουρκικά στο στενό της Πέτρας Βοιωτίας. 1906. Ο πρίγκιπας Γεώργιος παραιτείται από ύπατος αρμοστής της Κρήτης. Οι μεγάλες δυνάμεις τοποθετούν στη θέση του τον Αλέξανδρο Ζαΐμη. 1943. Οι αντάρτες της οργάνωσης Εθνικές Οργανώσεις Κρήτης του καπετάν Μανώλη Μπατουβά αντιμετωπίζουν με επιτυχία ισχυρές δυνάμεις των Γερμανών στο Ηράκλειο. 1944. Γεννιέται ο τραγούδι

0: Τραγουδιστής της αγάπης, Barry White. 1953, ο Τζον Κένεντι παντρεύεται την Τζάκη κατά κόσμον Ζακλίν Μπουβιέ. 1986, πεθαίνει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, σημαντικό πολιτικό πρόσωπο με πλούσια πνευματική δράση.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κόρμια μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα.

0: αέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 12 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1829. Τα ελληνικά στρατεύματα νικούν τα τουρκικά στο στενό της Πέτρας Βοιωτίας. 1906. Ο πρίγκιπας Γεώργιος παραιτείται από ύπατος αρμοστής της Κρήτης. Οι μεγάλες δυνάμεις τοποθετούν στη θέση του τον Αλέξανδρο Ζαΐμη. 1943. Οι αντάρτες της οργάνωσης Εθνικές Οργανώσεις Κρήτης του καπετάν Μανώλη Μπατουβά αντιμετωπίζουν με επιτυχία ισχυρές δυνάμεις των Γερμανών στο Ηράκλειο. 1944. Γεννιέται ο τραγουδιστής της αγάπης, Barry White. 1953. Ο Τζον Κένεντι παντρεύεται την Τζάκη κατά κόσμον Ζακλίν Μπουβιέ. 1986. Πεθαίνει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, σημαντικό πολιτικό πρόσωπο με πλούσια πνευματική δράση.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
5: Κανάκι πουρού τυροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: Ομοσπονδία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μωρομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ζώδια Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

θάλασσα κρυμμένη, κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να ζεστάνει στα όνειρά του.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελομάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
4: Κανάκι, πουρού, τυροπιτάκια, 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό, 2,90. Ελομάς, δημητριακά chocolate pops, 2,15. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με βρίσκομαι χάνομαι.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μωρομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: το χρόνο. Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
4: Κανάκι κουρούτι ροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: 2 850 22 588. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Μια φορά σαν σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1829, τα ελληνικά στρατεύματα νικούν τα τουρκικά στο στενό της Πέτρας Βιωτίας. 1906, ο πρίγκιπας Γεώργιος παραιτείται από ύπατος αρμοστής της Κρήτης. Οι μεγάλες δυνάμεις τοποθετούν στη θέση του τον Αλέξανδρο Ζαΐμη. 1943, οι αντάρτες της οργάνωσης Εθνικές Οργανώσεις Κρήτης του καπετάν Μανώλη Μπατουβά αντιμετωπίζουν με επιτυχία ισχυρές δυνάμεις των Γερμανών στο Ηράκλειο. 1944, γεννιέται ο τραγουδιστής της αγάπης, Barry White. 1953, ο Τζον Κένεντι παντρεύεται την Τζάκη, κατά κόσμον Ζακλίν Μπουβιέ. 1986, πεθαίνει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, σημαντικό πολιτικό πρόσωπο με πλούσια πνευματική δράση.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
5: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
6: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
6: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

Λες μας ξέχασε ο χρόνος και τους δυο. Πόσο λίγο πια φιλιόμαστε. Μια συνήθεια το κάθε σ' αγάπη. Δεν μιλάμε πια, χανόμαστε. Σ' ένα σπίτι σαν δυο περαστικοί. Πόσο λίγο πια βλεπόμαστε. Καληνύχτα, θα τα πούμε το πρωί.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μωρομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία του Κλάβου. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arti. Από κρύσταλα και καθρέπτες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
3: Κανάκι κουρού τυροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής.

Steel. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μορομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

μαζί αργά. Όπως. Στου

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ναι.